Αλλά πώ θα πω που ήμουν. Λε μπουτζέ παγκατέ σου σάλι φέ. Λε μπουτζέ παντονέ τούτ πεσίλιο. Δεν πιμ φέτ μου εφέτα πεσίνο κέμ. Μοντζιέ, νε πλαγιέ μα δε τσό ζεσί. Ουί, νο τούτ κα βίβ ζε μοντζέ φλελά. Φε κένου κοντά. Σωτέ, που δίλ μέσι. Που σάλι παντονέ πεσίνο. Ο νόντου σισί.